0: Βαπορικέλα.
1: Πάσα μέλα.
0: Λαμπρούσκο.
1: Μπελρούσκο.
0: Ρασκάτι.
1: Μπεάτι.
0: Κιάντι.
1: Περίνι.
0: Ιρβίνο.
1: Φαμίνε.
0: Ράχουα.
1: Φαμίνε.